0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
3: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
4: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
5: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης, Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

μου τα λες εμένα, να τα λες στον Άγιο Νικόλαο που καθυστερεί με τις διαφημίσεις του. Καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα. 105,1, 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM. Πρέπει να συντονίζομαι και με τους δύο. Ψιλοζορίζομαι, αλλά τα καταφέρνω. Τα είδατε το διαφημιστικούλι μου, Τα κοκτεϊλάκια είναι έτοιμα. Το βαν είναι φορτωμένο. Έχουμε στηθεί. Αρχίσαμε και με τη μουσικούλα. Όλα θα πάνε καλά, μωρέ!

Φυσικά και βρισκόμαστε πάνω, αγόρι μου, www.musicokanali.gr. Μας ακούτε παντού. Good day to Manchester. Γεια σου, Γιαννάκη. Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Νικόλα. Καλημέρα, Ανούλα. Καλημέρα, Δημήτρη. Έτερε εκτός chat. Να μαζεύομαστε σιγά-σιγά, παιδί μου. Ξέρω, δεν χωνεύεται τη Δευτέρα. Για μας είναι μια άλλη μέρα. Η ελπίδα μου πάντα βεβαίως είναι, όταν σας συναντώ τας Δευτέρας, ότι πέρασατε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Άλλωστε οι θερμοκρασίες το προσέφεραν. Λίγο αεράκι ο συνήθως περιμένει το βουδού τους εργαζόμενους για να μην ευχαριστιόνται η θάλασσα, αλλά εξακολουθεί και είναι όμορφη.

Καλημέρα βεβαίως, βεβαίως και στην Μεσσηνία. Δεν ξεχνάμε Γιωργάκη, δεν ξεχνάμε. Ήθελα να ξέρω, Βέγγι Φορέ, όταν λες σαφάρι, λιοντάρια έχει.

Καλημέρα Δήμο, εδώ, μέσα στην τρέλα και τη σαρδέλα. Γιαννάκο, τα κατάφερες και είσαι στην ώρα σου σήμερα, άρα δεν σε τρέχουνε. Προς το παρόν, βεβαίως.

Καλημέρα και στις μοίρες. Λέω καλημέρα γενικώς βέβαια, γιατί δεν ξέρω τι ώρα είναι τα ματάκια σας. Αν έχετε ανοίξει τα ματάκια σας από τις 6 το πρωί, όπως ο φίλος μου ο Μιχάλης. Τι να σου πω τώρα, καλό μεσημέρι. Γιατί τα ανοίγεις στις 6, δεν κατάλαβα ποτέ.

Αυτό το λέγανε άλλοι, αγόρι μου, χόρεψτε γιατί χανόμαστε. Το λέγανε και σε άλλες μορφές γιατί χανόμαστε. Αλλά εξακολουθούμε και χανόμαστε. Άρα δεν έχουμε βρει ακόμα.

Έχουμε ένα σωρό ξένο κόσμο και από τον Αγγενικό αλλά βέβαια και από το εξωτερικό. Be well wherever you are. You are listening 105.1 103.3 Music Channel Lato FM. We are here to bring you the best in music and a smile on your face.

Έλα ρε φίλε Νάδα, σήμερα λίγουν οι θερινές εκπτώσεις. Κοίταξε να δεις. Δεν τις προλάβαμε. Ισχύει πάντα το ου καν λάβεις παρά το μη έχοντος, γι' αυτό και η τζίρι ήταν χαμηλή. Έχουν γυρίσει οι παλιές καλές εποχές, ναι, που δεν πετάγαμε ένα παπούτσι όταν γδερνόταν ή χαλούσε λιγάκι. Το πάμε στον παπούτσι για επιδιόρθωση. Και αν σχιζόταν επαντελονάκι, το πηγαίναμε για μαντάρισμα. Εσείς είναι νεότερες βεβαίως, δεν έχετε πρόβλημα με τα καλτσόν γιατί είναι πάμφθινα. Αλλά παλιά υπάρχαν και μανταρίστες για τα καλτσόν. Αν έφευγε ένας πόντος δεν το πετάγανε, το πηγαίνανε για επιδιόρθωση. Έτσι περισσεύε για κάνα φράγκο. Τώρα πέτα το πάρε καινούριο, πέτα το πάρε καινούριο, πέτα το πάρε καινούριο. Δεν μένει ευ...

πάλε ποτέ τότε που έβγαινε ο κόσμος έτσι, έστω ένα Σαββατοκύριακο σε μια ταβερνούλα για φαγάκι. Τώρα τα περάκι και ο φτεδάκι και παραλία, όπως παλιά.

Έτσι, να ψιλοκολλήσουμε λίγο τα γοφά μας, βρε παιδί μου. Είπα να το ψιλοχορέψουμε. Δευτέρα είναι να το ευθυμίσουμε. Και πώς να το ευθυμίσεις τώρα, τι είναι αυτό πάλι, ρε παιδιά? Τη μια πέφτει αμάξια από τη Γιόφυρο, τώρα από την Παντάνασα. Τι διάλογο, τη μόδα είναι να πηδάνε με τα αμάξια από γέφυρες? Λες να είχαν πει κάτι παραπάνω? Λέω τώρα, είναι μια εύλογη ερώτηση.

Βασιλάκι, Σάκα, πήρες την Σάκα, έλα να σου πω. Άμα δεν ξέρεις την Σάκα, πρέπει να είσαι πάνω από το 1980 και. Μία Σάκα είχα σε όλο το δημοτικό. 6

Καλημερούδια, Μάντι μου. Να προσέχεις. Ξέρεις εσύ. Ξέρει κι αυτός, αλλά μάλλον τον έχω στριμωμένο σε meeting. Δεν έχει βγάλει άχνα ακόμα.

η φώτο, αν δεν έχεις καταλάβει ακόμα, που έχω βάλει σήμερα στο Facebook, είναι ο Άλεξ και ένας μπάρμεν μέσα στο βανάκι. Έχουν πάει σε εκδήλωση στα παιδιά. Ακόμα δεν έχει πάρει χαμπάρι τι είναι τα βανάκια. Είναι έτοιμα cocktail bars που πάνε από άκρη σ' άκρη της Κρήτης και σε όλα τα νησιά βεβαίως, για κάθε εκδήλωση. Γάμο, βάφτιση, γενέθλια, εγγένεια, εταιρικές εκδηλώσεις, και κάνουν κάθε σας εκδήλωση μια ξέχαστη εμπειρία. Απλούστατα μπες στο alexyalitaitis.gr, θα τα δεις όλα.

Λοιπόν, πρέπει να συντονίσω και τους τρεις σταθμούς τώρα, και το Wolf και το μουσικό κανάλι και το Λατό FM, και αυτό θα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ναι, θα βάλω τα καλά μου, θα ακούσουμε τις διαφημισούλες και επανέρχομαι.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Που είμαι, εδώ ακριβώς που ήμουνα είμαι. Βέβαια ο Άγιος Νικόλος δεν έχει επανέλθει ακόμα, εξακολουθεί και έχει αφήσει κουλιά, αλλά εδώ είμαστε, 105,1 μουσικό κανάλι, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2. Σε λίγο θα ξαναχαιρετήσω και τον Άγιο. Τελειώνω.

Βρε καλό στον Άγιο Νικόλαο. Εκατυστερείτε ώρες. Να είστε καλά που και αν βρισκόσαστε, να περνάτε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει. Το βρέ είναι για το τέλος, όχι για τώρα. Παράτα τους άλλους, οι άλλοι φταίνε έτσι αλλιώς. Είναι γνωστό. Οι άλλοι φταίνε. Εμείς δεν είμαστε παρόντες στο έγκλημα, οπότε δεν έχουμε καμία σχέση. Βεβαίως, μεγάλη επιτυχία. Αυτό είναι από τον αστυνομικό μας συντάκτη, τέρμα τύπος. Όχι μπάθος, τέρμα τύπος. Κάθε κοντά στις γρίλες και παρακολουθεί. Κατάφεραν και πιάσαν αυτούς που προσποιόταν τους υπαλλήλους ΔΕΒΙΕ και κατακλέψανε τον κόσμο. Ναι, τους πιάσανε. Μαϊμού ήτανε. Τους πετάξανε μπανάνες, ξεμπήσανε και τους σακώσανε.

Χαιρετώ επισήμως βεβαίως όλους τους τεχνικούς εκεί που την παλεύεζε. 25 κιλά υγεία, Βεριάνου. Μάνα μου.

Και έκανε ο άλλος, πέταξε αναμένα κάρβουνα και του κάτσανε πρόστιμο. Πού τα πέταξε τα αναμένα κάρβουνα? Στο διπλανό χωράφι με τα ξερά χόρτα. Και του κάτσανε πρόστιμο. Μέσα έπρεπε να είναι. Γιατί αν είχε πάρει έκταση η φωτιά και κλαίγαμε σπίτια, αν πεις πάλι πρόστιμο θα έτρωγε. Άρα την γλιτώσαμε.

σας ξέμε Βασιλάκη. Σήμερα δεν ξέρω αν μας ακούει πολλοί κόσμος από το ραδιόφωνο, γιατί λένε οι πηγές μου ότι επειδή από σήμερα πέφτουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ σε 1000 τόσα είδη, έχουν να πάρει όλοι από ένα καλάθι και έχουν τρέξει να αγοράσουν. Αν έχουν λεφτά. Αν δεν έχουν λεφτά, πήραν το καλάθι και κάνουν βόλτες απλώς για να τα δουν.

ψηλό έριξα λίγο το ρυθμό για να σας πω κάτι που πρέπει να τα ακούσετε οπωσδήποτε. Όπως κάθε μέρα και για δύο περίπου μήνες μας συντροφεύει η Άλεξη Ελιτάκης Consultants, που σημαίνει σύμβουλη. Για εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο μπαρ ή να αναβαθμίσετε την επιχείρησή σας, με εξειδικευμένους συνεργάτες και πολυετή εμπειρία, πάρα πολύ πολυετή, πολύ πάει πάτμα, δεν μπορώ να σας πω πόσα χρόνια. Ειδικά στο χώρο του μπαρ, σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες consulting και την τεχνογνωσία που χρειαζόσαστε. Απλά, από την ιδέα μέχρι το μπαρ των ονείρων σας. Σας βοηθούν να οργανώσετε σωστά τις προμήθειες για την κοστολόγηση, ώστε να πετύχετε το μέγιστο δυνατό κέρδος χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Εκπαιδεύουν το προσωπικό σας και αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια για να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. Ένα απλό βηματάκι είναι. Ελάτε σε επαφή με την alexialitakis.gr. Απλούστατο.

τον κόσμο, το δικό του βεβαίως, βεβαίως. Μας ενημέρωσε ότι σε υπογράφηκε η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έτσι να κάνουμε πιο ασφαλή την Ελλάδα. Και έχει μία ερώτηση στους ειδικούς. Τη φτέρνα την καλύψανε?

Είδες που στο τέλος και ανεγκεφαλία, ναι, το λέω, το πείσμα δεν βγαίνει σε καλό. Τώρα τρεχάτε όλοι να βγάλετε καινούριες ταυτότητες. Απλώς καθυστερήσατε λίγο παραπάνω το σύστημα. Πουρκουά και γιατί? Γιατί θα σας παρακολουθούν. Και τι ώρα ουρείτε ξεύρουνε και χωρίς ταυτότητα, αγόρι μου.

Ναι, μωρέ, ναι, ναι. Ο άρχοντας της χώρας περιοδεύει στη Βόρειο Ελλάδα, γιατί εκεί έχουν πέσει τα ποσοστά. Θα κατέβει και από την Κρήτη, γιατί και εκεί έχουν πέσει τα ποσοστά. Βεβαίως η Ελλάδα βλέπει έργα, θα επεκτείνονται τα παλαιότερα, γίνονται ωραία πράγματα. Λες να μας υποσχεθούν και μας μετρό. Ή έτσι αλλιώς δεν χρειάζεται να κάνουν και μεγάλα έργα. Η Κρήτη είναι κούφια από κάτω, οπότε

Αντωνάκη, βράσε όριζα. Έπεσε η τιμή του ρυζιού. Το φτηνό το ρύζι, όχι το άλλο το καλό. Το ρύζι του λαού. Φτιάξει λοιπόν ένα πιλάφι. Πιάσε αυτά, ναι, ναι. Θα πάει πάνω από 950 ο βασικός μισθός. Πόσα φτάνουν στα χέρια του εργαζόμενου. Πόσο είναι τα νίκια. Πόση είναι η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ. Τι λογαριασμούς πληρώνει. Και πες μου αν αυτοί που τα αναγγέλουν αυτά και καμαρώνουν κιόλας, θα μπορούσαν να ζήσουν με αυτά τα χρήματα. Θα μας Κωστής Παλαμάς. Δεν το είπα ολόκληρο, αλλά το ξέρεις. Σταμάς και Κωστής Παλαμάς. Το ξαναλέω.

Έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Μουσικό κανάλι 105,1. Λατό FM 103,3. Καθημερινά βεβαίως στον Άγιο εκτός Τρίτης. Είμαστε κοντά σας Δευτέρα με Παρασκευή. Να σας ενημερώσουμε κατευθείαν από τον μπακάλι της γειτονιάς και τον ταξιτζή μας για τα νέα που πρέπει να ξέβρετε. Όχι για τα άλλα, τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν.

διάφορα δεν πάνε να τα λένε εμείς, αυτοί επιμένουν το δικό τους το χαβάκι αυτό και δεν πάνε καλά βέβαιος, βεβαίως. Τον Κοσμάκι αγόρι να μου, δεν τον ενδιαφέρει το ιδιωτικό χρέος. Δυτικά δεν τον ενδιαφέρει το χρέος, τον ενδιαφέρει ότι δεν έχει λεφτά να τη βγάλει. Τον ενδιαφέρει γιατί όλοι οι άλλοι έχουν εκτός από εκείνον. Τον ενδιαφέρει γιατί του καταστρέψανε τη ζωούλα με νόμους που βολεύουν τους λίγους και όχι τους πολλούς. Για πάρ' το άλλο, για πάρ' το άλλο και πάρ' το άλλο γιατί δεν πάει.

Έχεις απόλυτο δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο. Είχαμε να ακούσουμε Μαντόνα πάρα πολύ καιρό. Μια χαρά την είδα στην τελευταία της συνέντευξη. Βέβαια το τραβηγματάκι το έχει κάνει από εδώ, από εκεί, από όλες τις μπάντες. Έτσι καταφέρουν αυτοί που έχουν φράγκα, ρε παιδί μου, πάνε 90 χρονών και φαίνονται 90 χρονών με πλαστικές.

ότι η Δευτέρα είναι μια δύσκολη μέρα, δεν το κατάλαβα ποτέ μου. Όλες οι μέρες είναι δύσκολες, άμα τις βλέπεις από την ανάποδη. Πώς να το κάνουμε, λέει το θέμα. Καλό θα ήταν βεβαίως να έχουμε παραπάνω ρεπά και να έχουμε πάρα πολλά λεφτά και να μην κουραζόμαστε όπως συνήθως, αλλά δεν γίνεται για όλους. Εμείς πάντα προσπαθούμε να χαμογελάμε, ρε παιδί μου. Γι' αυτό είμαστε εδώ κάθε μέρα. Και να σας κάνουμε να ψιλοξεχνιώσεστε. Λίγο πριν πάμε για διαφημιστικά και τα λοιπά. Καλό μεσημέρι σε όλους τους εποχούμενους που κρατάνε το τιμόνι με τα δύο τα κεράκια. Τα υπόλοιπα θα τα πω μετά. Προς το παρόν, απειλώ, καλό μεσημέρι. Προσέχετε λίγο παραπάνω.

0: εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γιαλιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,2.

Πήραμε την πρώτη στροφή 105,1 103,3. Μουσικό κανάλι Λατό FM. Κοντά σας είναι ο Προσπαθώντας. Βέβαια πολλές φορές αυτά που λέω σας φαίνονται περίεργα, αλλά αν κατά βάθος θα δεις από τη ματιά, από την πλευρά που πρέπει, όλα έχουν το λόγο τους. Όχι αγόρι μου, δεν είμαστε ούτε ενημερωτική ούτε πολιτική εκπομπή, και πάνω απ' όλα δεν είμαστε ποδοσφαιρική. Δεν ξέρουμε τίποτα από ποδόσφαιρο.

Επιμένουν οι άλλοι από το βάθος κήπος να το λένε. Πρόσεξέ με, η μεσοσταθμική μείωση σε 1740 προϊόντα, πρόσεξέ με, 1740, 450 από αυτά είναι για σχολικά είδη. Άρα 1300 θα είναι γύρω στο 9,5%, δηλαδή κάτι που κάνει 10 ευρώ θα το παίρνεις με 9. Τι παραπονιέσαι, λέει.

Έλε ρε Μανολάκη, θα αρχίσουν να υπολογίζουν πάλι τις τριετίες. Εμάς που μας τις σκίσανε, μας τις φάγανε και τις εξαφανίσανε, που είχαμε 10 τριετίες και βάλε. Θα μας δώσουν κάτι της. Ναι, ναι, ναι. Συγχαρητήρια για τον κόπο μας.

Μια φορά και έναν καιρό. Το παραμύθι αρχίζει έτσι. Όπως αρχίζει κάθε φορά λίγο πριν αρχίσουν τα σχολιά, η πρόσληψη των αναπληρωτών που πρέπει να γεμίσουν τις σχοινές θέσεις στα σχολεία. Στο παραπέντε. Όπως πάντα, γιατί ο Έλληνας ήταν, είναι και θα είναι τις τελευταίες στιγμές.

Jess Glynn. Πολύ μ' αρέσει αυτή η κοπέλα. Hold my hand, κράτα μου το χέρι, κράτα με να σε κρατώ να ανέβουμε στο βουνό. Ή αν το πάρεις εντελώς διαφορετικά, Δημήτρη μου, κράτα με να σε κρατώ για να πέσουμε και οι δυο. Διότι αυτά που λες είναι σωστότατα και εφαρμόζονται σε όλο τον άλλο κόσμο. Γι' αυτό και δεν υπάρχουν τα τεράστια χρέη που υπάρχουν εν Ελλάδη. Αλλά είπαμε, αν δεν αλλάξει ο Έλληνας, η Ελλάδα δεν. Δε παιδί μου, δε. Επισήμως καλημέρα στους εποχόμενους που κρατάνε το τιμονάκι με τα δύο χέρια, που έχουν την προσοχή τους αφηρημένη πεζή με το τηλέφωνο στο χέρι, που δεν έχουν αφήσει δέντρο και στήλο χτύπητο, που προσέχουν στο delivery, προσπαθούν να βγάλουν μεροκάματο και περνάνε από όλες τις μπάντες και φυσικά όλα τα άλλα πετεινά που πετιούνται από το πουθενά.

Ωραία, οι αέριδες καλά κρατάνε. Και η αντιπυρική δεν πρόκειται να λήξει ποτέ. Και κανένα μήνα. Πρέπει να προσέχουμε για να έχουμε.

όσο και τα αντιπλημμυρικά που έχουν αρχίσει και σχεδιάζονται, περιμένουν πρώτα να πέσει μια μπόρα και μετά να πούνε ότι πρέπει να. Τα είπαμε, τα λέμε και θα τα λέμε, και έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας και την πρέπει να την πάμε κομμωτήριο.

Υπάρχει το βιντεάκι που μου έστειλε. Αν και το λέω και ξαναλέω, δεν ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο. Να βλέπεις Άγγλους, τους οπαδούς της Ντόρφμουντ να χορεύουν σιρτάκι, είναι το κάτι άλλο.

Οι γνώσεις μου περί ποδοσφαίρου είναι λίγο πολύ περίεργες. Ένα που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί παιδιά σαν το Κωνσταντέλια, ας πούμε, και κάποιους άλλους που παίζουν σε ξένες ομάδες είναι τόσο καλοί και εν Ελλάδη χάνονται. Ποιος παίει το σύστημα?

Σου φάνηκε περίεργο που μίλησα λίγο για τη Μαντόνα. Λοιπόν, θα σου πω ένα φανταστικό διάλογο που μου έστειλε ο Βάθος Κήπος στα Gossip. Δεν είμαι σίγουρος ότι είναι αλήθεια, αλλά το είπε η Cher που τραγουδάει τώρα το Believe στη Μαντόνα σε μία συνάντησή τους. Μωρή Μαντόνα, άρχισες και μου μοιάζεις. Και ήταν η απάντηση, δεν βλέπω καμία ομοιότητα, δηλαδή δεν κατάλαβες. Άρχισες να μοιάζεις σαν μουμια. Μου μοιάζεις.

όπως τα λες Γιαννάκη μου. Ένα μαύρο χάλι βαράνει, είπα, το Ιράν, βαράει το Ιράν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και την Ιορδανία. Γιατί? Γιατί εκεί έχουν βάσεις οι Αμερικάνοι. Θα μου πεις τι φταίνει οι σύμμαχοι. Έτσι είναι αυτά. Οπότε θα σταματήσει. Μα κοίταξε να δεις, λένε ότι η συμφωνία είναι στα σκαριά. Κοντεύει κανένας χρόνος βέβαια που το λένε. Και αν θέλετε το πιστεύουμε, γεω βαγγέω.

Πάμε σιγά σιγά για το τελευταίο ημίωρο. Ναι. Συντροφιά μας όπως κάθε μέρα, προσεξάμε. Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event, private party, party γενεθλίων. Ο Άλεξ Γιαλιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Απλούστατο. Πραγματικά ξεχωριστό. Τα μοναδικά Van Bar ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Πλήρως εξοπλισμένα, πες το, εξοπλισμένα, για να κάνουν το πάρτι σας ή την εκδήλωσή σας ή το γάμο σας κάτι εντελώς ξεχωριστό.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

συντονίστηκα και με το Λατό, συντονίστηκα και με το μουσικό κανάλι. Όταν λέω συντονίζομαι και όταν μιλάω για τρεις σταθμούς, πρέπει να ξέρετε ποιος θα κάνει όλα αυτά. Αν δεν είχαμε το Μάγο δεν θα κάναμε τίποτα, βεβαίως, βεβαίως. Αλλά θα πάρετε μία γεύση από το τι ακριβώς και ποιος ακριβώς κρύβεται πίσω από το συντονισμό και τη μετάδοση των εκπομπών. Είμαστε κοντά σας Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2. Και περνάμε μια χαρά, αγόρι μου, διότι είπαμε μιζέρια, τα ουνιάσματα δεν δεχόμεθα σε αυτή την ενορία.

Οπότε όπως καταλαβαίνεις, ένας λύκος φταίει για όλα. Η Αγέλη να είναι καλά και να φροντίζει τον εαυτό της λίγο παραπάνω και να προφυλάζεται πάντα

Όπως τα λες, Ευάγγελε, όπως τα λες, αγόρι μου, ναι, έπεσε η ανεργία στο 7,9 τον Ιούλιο. Γιατί όλο και κάποιο θύμα θα πηγαίνει να δουλέψει σε κάποιο τουριστικό μέρος. Κατά τα άλλα, μπορεί να λείπουν γιατροί από τα νησιά, μπορεί να λείπουν δάσκαλοι και καθηγητές από τα σχολεία, μπορεί να υπάρχουν 260.000 κενές σε όλο το εργατικό δυναμικό της Ελλάδος και να υποφέρουν επιχειρήσεις και τέτοια γιατί δεν θέλουν να πληρώσουν. Αλλά η λύση είναι εδώ, γόρι μου, να τα διαβάζεις αυτά τα μικρά. Το 2027 20.000 άτομα θα προσληφθούν ακόμα στο δημόσιο.

Ναι, βεβαίως έχουμε και ειδικών τουρισμού στο βάθος Κύπρος. Επιμένει, θα παραταθεί το καλοκαίρι στην Ελλάδα και πολύ περισσότεροι Ευρωπαίοι διαλέγουν την Ελλάδα για να κάνουν διακοπές και μετά το Σεπτέμβρη. Τι λεφτά θα αφήσουνε. Τι θα δει ο Κοσμάκης και ο μαγαζάτορας που περιμένει απόξω. Οι περισσότεροι φοράνε σαλιάρα. Ναι, σε περίπτωση που φανεί κανένας πελάτης, να μην τρέχουν τα σάλια και λερώνουν τα μπλουζάκια τους.

Έλα ρε Σταύρο, καλημέρα Μάνο, καλημέρα Μίμικα. Καλημέρα το λέω γιατί μάλλον τώρα ξυπνάτε. Αν δεν ξυπνάτε τώρα και έχετε ξυπνήσει από νωρίς και μόλις ανοίγει τα ραδιοφωνά σας, τα έχετε χάσει όλα τα προηγούμενα. Σου άρεσε, σου άρεσε. Ναι, είναι αυτό που συντονίζει και τα τρία ραδιόφωνα. Είναι ακριβώς σε τούτο εδώ. Number one means you're always on top. You're number one radio. Wolf Radio.

περνάμε και θα περάσουμε ένα υπέροχο τελευταίο ημίωρο. Το είπα από την αρχή, δεκαετία 70-80 είμαστε σήμερα.

Εν αρχή είναι ο λόγος και βεβαίως ο λόγος ήταν ότι πάντα προσπαθούσαμε να σας κάνουμε να χαμογελάσετε. Όχι για κανένα άλλο λόγο, γιατί σας πάει και δεν το έχετε καταλάβει. Όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγματα, ένα χαμόγελο τη μέρα δεν βλάπτει. Άσε που κάνει τους άλλους να ανησυχούν. Παλιό αλλά καλό.

καθώς πλησιάζομαι προς το τέλος βεβαίως, θα σας θυμίσω ότι στο καθημερινό μας μουσικό ταξίδι μας συντροφεύει η Alex and George Γελιτάκης Consultants. Πάνω απ' όλα consulting, δηλαδή συμβουλεύουν. Σας συμβουλεύουν για σας και για την επιχείρησή σας, για το προσωπικό σας, για κάθε τι που αφορά το χώρο του μπαρ και όχι μόνον, catering και τέτοια. Διαθέτει τα μοναδικά Vans Bar Cocktail Bars που πάνε παντού, απ' άκρη σ' άκρη της Κρήτης και στα νησιά. Και φυσικά τρίτο και καλύτερο σκέλος για εσάς που θέλετε να ασχοληθείτε με το επάγγελμα. How to be a bartender. Τα σεμινάρια πλησιάζουν. Πάρτε πληροφορίες στο 28151075 11 ή μπείτε στην alexgialitakis.gr να τα δείτε όλα. Το τηλέφωνο μια φορά ακόμη, 2815-1075-11. Το πρώτο βήμα είναι πάντα.

Όπως έλεγες φιλενάδα, μια οικογένεια είμαστε όλοι τρελοί. Διότι χωρίς Στέλλα δεν παλεύετε. Διατηρήστε την, και αν δεν διατηρείτε εύκολα, βάλτε την παιδί μου στον καταψύξτη. Τι να σου πω τώρα, εγώ θα βρω τη λύση.

Με εκπλήτης, Παναγιώτη. Θα σου έλεγα εγώ ποτέ ψέματα. Αν ήξερα να λέω ψέματα, πιθανόν να είμαι είναι αρχηγός κόμματος τώρα. Αλλά δεν το είχα, ρε παιδί, δεν το είχα. Η διεθνή έκθεση, η διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης, δεν θα πάρετε τίποτα παρότι περισσέψει, δεν απέχει πολύ και θα είναι γεμάτη εκπλήξεις. Μεγάλη σακούλα πάρε, μεγάλη.

πρόσεξέ με, γιατί πάμε για τέλος. Πρόσεξέ το αυτό καλά που θα σου το πω. Γιατί λέω θα πάρεις ό,τι περισσέψει. Είχαμε έξοδα, παιδί μου, είχαμε έξοδα. Πλευρώκαμε 3 δισεκατομμύρια για την ασπίδα. Κάτι άλλα δισεκατομμύρια για, για τα πλοία. Για τα καράβια, ρε παιδί μου. Έχουμε να πληρώσουμε και κάτι αεροπλάνα που έχουμε παραγγείλει. Τώρα τι θες δηλαδή.

Σας θυμίζω για μια ακόμη φορά, γιατί αν το χάνετε, χάνετε, ειλικρινά. Καθημερινά 6 με 8, μουσικό κανάλι, Δήμος Κιβωτίδης, άλλες μουσικές. Ο άνθρωπος είναι λογικός, δεν έχει την τρέλα μας. Όσο για τον τρίτο της παρέας, θα ανακοινωθεί εν καιρό. Την αγάπη μου στον Βασίλη τον Καράγιοργα, τον αδερφό και φίλο. Δεν σε ξεχνάω, Βασιλάκι μου, ποτέ, να το ξέρεις.

Αυτά τα πολύ ωραία για σήμερα και αύριο μέρα του Θεού είναι στις 12 ακριβώς εδώ. See you all tomorrow at 12. Be here, don't miss it, kiss it. Ιδιαίτερες ευχαριστίες βέβαια όπως πάντα στο Γιάννο, τον Νικόλα, τη Μάντη, τον Δημήτρη, την Ανούλα, τα παιδιά που με συνοδεύουν από κοντά. Άντε, να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα γιατί σας πάει υδρό.

0: Εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: 105,1.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: like me. A girl like me. Did you find a girl?
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 3.

0: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Vans Bar Services. Κάθε εκδήλωση μπορεί να γίνει μια εμπειρία που μένει. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Φανταστείτε ένα κοκτέιλ μπαρ να έρχεται στον δικό σας χώρο. Ένα μπαρ σχεδιασμένο ειδικά για εσάς, με signature cocktails, εντυπωσιακό στήσιμο και bartenders που δημιουργούν μπροστά στα μάτια σας. Alex Γιαλιτάκης, Unique Events. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξεχικό στο Τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα να έχουμε ή τέλος πάντων, ας μην ξεκινάμε από τώρα με πολλές απαιτήσεις. Δευτέρα είναι, θέλει το χρόνο της και αυτή, θέλουμε το χρόνο μας και εμείς. Τσαγκάρο Δευτέρα, 31 Αυγούστου σήμερα, τελευταία ημέρα του μήνα και τελευταία ημέρα του καλοκαιριού. Αύριο μπαίνει ο Σεπτέμβριος, αλλά ας μην το συζητήσουμε ακόμη. Δεν είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά για τέτοιες συζητήσεις. Κλασικά η Δευτέρα μπήκε χωρίς να χτυπήσει κανένα σεβασμό στην προσωπική μας ζωή. Είναι εκείνη η μέρα που ακόμη και ο καφές χρειάζεται ένα δεύτερο καφέ για να καταλάβει τι του συμβαίνει. Πάντως αν σήμερα καταφέρατε να σηκωθείτε, να ντυθείτε, να βρείτε τα κλειδιά σας και να βγείτε από το σπίτι, μπράβο σας. Έχετε ήδη πετύχει τον πρώτο μεγάλο στόχο της εβδομάδας. Από εδώ και πέρα, ό,τι καλό συμβεί είναι καθαρό κέρδος. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, από τις 6 μέχρι τις 8. 2 ώρες τις οποίες αφήνουμε την Τζαγκάρο Δευτέρα έξω από το στούντιο, εκεί που τις αξίζει δηλαδή. Εμείς κρατάμε τη μουσική, τις μικρές ιστορίες της ημέρας, λίγο χιούμορ γιατί αλλιώς δεν τη βγάζουμε καθαρή, και την τελευταία αυγουστιάτικη βραδιά του χρόνου. Και πού είστε, μην κοιτάτε συνέχεια το ημερολόγιο. Η Παρασκευή είναι εκεί, απλώς κάνει πως δεν μας ξέρει ακόμα. Θα θυμηθεί ποιοι είμαστε, υπομονή. Για να είμαστε δίκαιοι βέβαια, η Δευτέρα δεν είναι και κακή ημέρα. Απλώς έχει πολύ κακή φήμη και ένα πραγματικά απαράδεκτο ωράριο. Έρχεται πάντα πολύ νωρίς και φεύγει πάντα πολύ αργά. Νέα εβδομάδα λοιπόν, νέοι στόχοι και οι ίδιες παλιές δικαιολογίες. Μια σταθερότητα την έχουμε στη ζωή μας, άρα άνετα μας λες και συνεπείς, ε. Σήμερα είναι 31 Αυγούστου, η 243η ημέρα του χρόνου. Απομένουν άλλες 122 ημέρες μέχρι να χαιρετήσουμε το 26. Ας μην βιαζόμαστε όμως, γιατί πρώτα πρέπει να χαιρετήσουμε τον Αύγουστο, ο οποίος ήρθε με υποσχέσεις για διακοπές, μας έδειξε θάλασσες, ηλιοβασιλέματα και ωραία βράδια. Και τώρα φεύγει, αφήνοντάς μας λίγη άμμο στο αυτοκίνητο και μια χαρμολύπη στη ψυχή μας. Good.

Ο ήλιος στο Ηράκλειο ανέτειλε σήμερα περίπου στις 6 και 51 το πρωί. Θα δύσει λίγο πριν από τις 8, περίπου στις 7 και 52 το βράδυ. Μας μένει ακόμη ένα τελευταίο αυγουστιάτικο ηλιοβασίλεμα. Ας μην το αφήσουμε να περάσει κοιτάζοντας μια οθόνη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την κατάθεση της τίμιας ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου καθώς και τους Αγίους Μάρτυρες της Νικομίδιας. Δεν υπάρχει κάποια ευρέως γνωστή ονομαστική εορτή σήμερα, οπότε αν θέλετε να τηλεφωνήσετε σε κάποιον άνθρωπο που αγαπάτε, δεν χρειάζεται να περιμένετε να γιορτάζει. Πείτε του απλώς, σε σκέφτηκα, πήρα να δω πώς είσαι. Μερικές φορές αυτή είναι η πιο όμορφη ευχή. Η θερμοκρασία στο Ηράκλειο σήμερα είναι καλοκαιρινή, με αίθριο καιρό. Έφτασε περίπου στους 32 βαθμούς, αυτή την ώρα βρίσκεται κοντά στους 29. Μέχρι αργά το βράδυ θα υποχωρήσει στους 25 με 26 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, με ένταση γύρω στα 4 μποφόρ. Η ζέστη παραμένει αισθητή και οι άνεμοι στο Αιγαίο είναι κατά τόπους ενισχυμένοι. Γι' αυτό πίνουμε αρκετό νερό και συνεχίζουμε να είμαστε πολύ προσεκτικοί με οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, δεν κάνουμε εργασίες που δημιουργούν σπινθήρες κοντά σε ξερά χόρτα και αφήνουμε ελεύθερη την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα. Το καλοκαίρι μας αποχαιρετά απόψε, ας το αφήσουμε να φύγει όμορφα, χωρίς άλλες πληγές. Μουσικά σήμερα είναι η τελευταία Δευτέρα του καλοκαιριού. Αυτός είναι ο τίτλος. 25 τραγούδια, 4 διαφορετικές τάσεις και μια μουσική διαδρομή που θα ξεκινήσει μέσα στο φως και θα τελειώσει στην άλλη πλευρά της νύχτας. Στο πρώτο μισάωρο αφήνουμε τη Δευτέρα να πάρει μπροστά. Απ' τις 6:30 τα φώτα χαμηλώνουν λίγο. Σε 7 ανοίγουμε τα παράθυρα και αλλάζουμε κατεύθυνση. Και στο τελευταίο μισάωρο μπαίνουμε στη νύχτα. Η ώρα των γεμάτων δρόμων, των φώτων που περνούν πάνω από το Bar Breeze και των σκέψεων που εμφανίζονται μόλις σταματήσει ο θόρυβος της ημέρας. Το ιδανικό κλείσιμο για μια εκπομπή που ξεκίνησε με τη Δευτέρα μέσα στο φως και θα τελειώσει με τον Αύγουστο να χάνεται στον καθρέφτη του αυτοκινήτου.

Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση. Και όλος ο νομός Λάση Θείου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι, στο αγαπημένο μας Λασίθι. Την καλησπέρα μας εκεί στα νότια Ιερά Πέτρα. Την αγαπάμε. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά τώρα στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Πριν περάσουμε στη μουσική και σας αφήσουμε για λίγο, έχουμε και καλοκαιρινές εκπλήξεις, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Ακόμα καλοκαίρι έχουμε και θα έχουμε στην Κρήτη καλοκαίρι, και ας φεύγει ο Αύγουστος. Γι' αυτό καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται, παιδιά.

δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα σταθεί τυχερός για αυτή την εβδομάδα.

Όχι, όχι, δεν προβλέπετε βροχή, παιδιά. Χαλαρώστε. Και εσύ, Στέφανε, ενώ ήμουν έτοιμος να κάνω, να σε βγάλω στο Amber Alert, τόσο σε τελευταία στιγμή. Αλλά αυτό το καλό χειμώνα, βρε αγόρι μου, τι το θέλεις. Εδώ το καλοκαίρι φεύγει όταν το αποφασίσει ο Σεπτέμβριος, να ξέρεις, ε. Καλησπέρα, Στεφανάκο, καλησπέρα. Καλησπέρα και στη φίλη μου τη Βέρα, τη γλυκίτα τη Βέρα. Να είσαι πάντα έτσι, Βέρα μου, να χαμογελάς, να γελάς. Και καλησπέρα και στο Χρήστο. Χρήστο, τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε, έτσι.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, μόνο απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά. Άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Όλα αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε μόνο στον Νίκο του Μπαξεβάνη.

0: σε δύο υπερκαταστήματα.
1: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου Ξεβγάνης.
2: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
4: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
6: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
4: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Την καλησπέρα μας και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας.

πόλη άναψε, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά και το καλοκαίρι, όπως και το πρώτο μισάωρο, το αφήσαμε πίσω μας, τουλάχιστον ημερολογιακά. Η εβδομάδα ξεκίνησε με πολύ ενθουσιασμό, από κανέναν απολύτως. Είναι η ώρα που η παραλιακή μοιάζει λίγο με κινηματογραφική σκηνή. Μέχρι να περάσει δίπλα σου ένα μηχανάκι και να σου θυμίσει ότι παραμένουμε στο Ηράκλειο. Αυτή είναι η Broskin Beat με το I Feel Love.

Το να νιώθεις αγάπη είναι ωραίο. Το να προσπαθείς να την εξηγήσεις, άλλη ιστορία αυτή. Οι Pet Shop Boys έρχονται να μας θυμίσουν ότι τα χρήματα, η φήμη, τα αυτοκίνητα και το τέλειο σώμα δεν φτάνουν. Χρειάζεται αγάπη. Και όχι μόνο αγάπη και τα λοιπά. Γιατί μετά το ρομαντισμό έρχονται οι λογαριασμοί, τα ψώνια και η μεγάλη διαπραγμάτευση για το ποιος θα κατεβάσει τα σκουπίδια, τα νερά και σε τερά και σε τερά.

Πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις, να μην τις ξεχάσουμε. Τώρα που τελειώνει το καλοκαίρι, είπαμε, τουλάχιστον ημερολογιακά, ε. Σινεμά Επιγόντος, παιδιά. Τεχνόπολης, η Βιτσέντος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα. Κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε. Τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Δωρεάν προσκλήσεις για σινεμά, για Τεχνόπολης, για Βιτσέντζο Κορνάρο. Οπότε τηλεφωνάκι στο χέρι, καλή διάθεση. Και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Και από την αγάπη περνάμε στην αλήθεια. Επικίνδυνη μετάβαση, αλλά κάποιος έπρεπε να την κάνει. Το Policy of Truth είναι από εκείνα τα τραγούδια το Depeche Mode που δεν σου λένε αυτό που θέλεις να ακούσεις. Σου λένε ότι η αλήθεια δεν σε ελευθερώνει πάντοτε. Καμιά φορά απλώς σου κλείνει μια πολύ βολική έξοδο κινδύνου.

Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στη φίλη μας τη Χαρούλα. Καλή ξεκούραση, Χαρούλα. Εμείς ακόμα έχουμε δρόμο.

Και μόλις η αλήθεια βγει στο φως, φαίνεται καθαρά ότι δεν ζουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια ζωή, ακόμη και αν χορεύουν στο ίδιο τραγούδι. Το 1995 οι Pulp πήραν την επιθυμία μιας έπορης κοπέλας από την Ελλάδα που πήγε διακοπές στην Αγγλία να ζήσει σαν τους κοινούς ανθρώπους, και τη μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο αιχμηρά τραγούδια της βρετανικής pop. Γιατί είναι εύκολο να δοκιμάζει τη φτώχεια σαν εμπειρία όταν ξέρεις ότι υπάρχει πάντοτε ένα τηλέφωνο που μπορείς να κάνεις

Τι έπος. Μουσικό κανάλι 105,1, καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας γενικά. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τι έγινε παιδιά, τελειώσαν οι διακοπές και επιστρέφετε σιγά σιγά. Ανούλα, το άκουσες τα common people, ε? Το άκουσες και τσίπησες.

0: χρόνια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, αστυγνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι.

0: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραν υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Γάμος, εγγένεια, εταιρικό event ή private party. Ο Άλεξ Γελιτάκης και η ομάδα του αναλαμβάνουν κάθε λεπτομέρεια από την ιδέα μέχρι την υλοποίηση. Κοκτέιλς εμπνευσμένα από τις δικές σας γεύσεις, όπου επιλέγετε εσείς. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, τα μοναδικά van μας ταξιδεύουν σε όλη την Κρήτη. Άλεξ Γελιτάκης, Unique Events. Μετατρέπουμε το bar σε εμπειρία. Σχεδιάστε σήμερα το δικό σας μοναδικό cocktail event. Για περισσότερες πληροφορίες, alexgialitakis.gr.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Porque será. Porque será.

Και επιστρέψαμε μουσικό κανάλι Αγούτε στους 105,1 πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κιβωτίδης. Μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ώρα ήταν η προθέρμανση, τώρα ανοίγουμε τα παράθυρα και αλλάζουμε κατεύθυνση. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί μπορεί το καλοκαίρι να τελειώνει, το σινεμά όμως ποτέ. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Συνεχίζουμε στους ίδιους ρυθμούς, χαλάρωση. Αυτή είναι η Chill and Groove με το El Azul. Μετάφραση, το μπλε.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης, πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης, καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται μόνο απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο Mercedes. Μαζί μας όμως είναι και τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παύλη. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στο Νίκο τον Μπαξεβάνη.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.

Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης για άλλα 23 λεπτά περίπου. Τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού. Ο Αύγουστος ετοιμάζεται να κλείσει πίσω του την πόρτα. Ελπίζω όχι χτυπώντα τη δυνατά. Το Ηράκλειο παίρνει σιγά σιγά τα χρώματα της τελευταίας καλοκαιρινής βραδιάς. Και πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω και για τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας. Γιατί το καλοκαίρι μπορεί να φεύγει, αλλά το σινεμά ποτέ. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε τα απαραίτητα, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί για αυτή την εβδομάδα.

Και από τα παιχνίδια του μυαλού σε δύο πράγματα που δεν έπαιξαν ποτέ δίκαια. Την αγάπη και τα δάκρυα. Love and Tears από Generation και το Γιάννη Φιλιππάκη των Fools.

Λοιπόν. Και αν ήξερες, τι σκέφτηκε ο άλλος, τι δεν είπε, γιατί έφυγε ή γιατί έμεινε λίγο περισσότερο. Οι περισσότερες ιστορίες μας κρέμονται από πληροφορίες που έφτασαν αργά. If you only knew, αν ήξερες. Μια φράση από όσα δεν υπόθηκαν. Αν ήξερες πόσο σε σκέφτηκα π.χ. Αν ήξερες γιατί δεν τηλεφώνησα. Αν ήξερες πόσες φορές έγραψα το μήνυμα και μετά το έσβησα. Η σιωπή έχει τη φήμη ότι είναι σοφή. Μερικές φορές είναι απλώς δειλή.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται. Μόνο απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Αυτά και άλλα πολλά θα τα βρείτε στον Νίκο τον Μπαξεβάνη. Μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε, παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Και κάπως έτσι φτάνουμε και στο τελευταίο κομμάτι. Έξω το φως έχει χαμηλώσει και οι δρόμοι αρχίζουν να αποκτούν εκείνη την ανωνυμία που έχουν όλες οι πόλεις το βράδυ. Κάπου εδώ η δική μας διαδρομή φτάνει στο τέλος της. Το τελευταίο βράδυ του Αυγούστου μας θυμίζει πως κάποια πράγματα τελειώνουν λίγο πριν νιώσουμε έτοιμοι. Το καλοκαίρι, ένα τραγούδι, μια βραδιά, μερικές σχέσεις. Ίσως όμως εκείνα βρίσκεται και η ομορφιά τους, το ότι δεν προλάβαμε να τα βαρεθούμε εντελώς. Εγώ είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης και σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου στο μουσικό κανάλι 105,1. Να περάσετε ένα όμορφο βράδυ, να οδηγείτε προσεκτικά, να αγαπάτε λίγο πιο θαραλέα και αν μπορείτε μην αφήνετε όλες τις αλήθειες για μετά τα μεσάνυχτα. Τότε κάνουν περισσότερο θόρυβο. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτα ο Θεός την ίδια ώρα, δηλαδή ακριβώς στις 6. Καλό σας βράδυ.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβγάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβγάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Everything's good at the end.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
3: Τελικά, πού θα πάμε?
2: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
3: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
4: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
5: Τεχνόπολης.
4: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
6: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
4: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
7: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
4: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

dagens ekko.